ήλιος, πήρε τη ρούφα ρε φορή ρε φορά που, λέγουν εγώ. Πήρε αυτή ήλιος τα άρευ, πήρε αυτά άρευ τα όρο. Πήρε αυτά άρευ τα όρο, πήρε αυτά άρευ τα όρο.